0: τα κλάρεξ ανά.
1: Exciting!
2: 89.1 Abonnet.
1: Κλάρεξ! Exciting!
3: Τα κλάρεξ ανά όρασμα και τρόπα, αλλά 12.4.